στις γνωριές, βάλε τούτσι. Μπάλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα, γι' αυτό σιγά σιγά. Συνηθίζαμε άνετα από τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Thank you.